0: Μάνος, 103,4.
1: Υπάρχω!
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός. Και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Τελευταία φορά θα σου πω πως αισθάνομαι. Τελευταία φορά θα σου πω πως δεν ζω.

Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Μάνος, 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Δεν μας

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

τρία σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε χάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαρώ.

δώσω, ελεύθερος τους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω ήδη. Εγκαινιάζω το καινούριο εαυτό

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Έλα, αντερκόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος, 103,4.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται,

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
0: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πολύ πολύ καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες του Ράδιο Μάνος. Καλησπέρα, είμαστε εδώ συντονισμένοι όπως πάντα. Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου, όπως το έχουν μάθει μας οι φίλοι μας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε όλες τις ακροάτριες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πιστεύω να είστε καλά. Καλή επιστροφή στον Μάρκο και στον Ηλία. Μας ακούνε εκεί. Και στα παιδιά που μας ακούν στα αυτοκίνητα.

5η 24 του μηνός. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής μας όπως πάντα είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, τηλέφωνο 23510-39911. Παραμένει πάλι τηλέφωνο 23510-39911. Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Η μπουτίκ Trescott με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Trescott, Πανίκη Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Κέρεβουρς και το Πούλμπορκ.

Παραπάνω και πάλι, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, ακούει το όνομα Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Πάρα πολύ ωραία ρούχα, γυναικεία ρούχα, ωραία ρούχα. Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, στο στενό της Vodafone εκεί, στο κέντρο της Κατερίνης. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510 39 90.

0: Να, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971 785 521. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες αγωνάτριες. 6971 785 521. Μόνο στο κινητό, παιδιά. Έτσι, μόνο κινητό. Επαναλαμβάνω και πάλι, μόνο κινητό στο 6971 785 521. Έλα, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Βασίλη. Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλά, είμαι μια χαρά. Τώρα, να, μόλις συντονίστηκα με την εκπομπή, με το ράδιο Μάνος, και άκουγα το πρόγραμμα τα πρώτα λεπτά που έκανες εκπομπή. Καλά, είμαι μια χαρά. Τώρα έκανα κάτι δουλειές εδώ πέρα, τώρα γύρισα στο σπίτι να ξεκουραστώ λίγο, γιατί έτρεχα όλη μέρα σήμερα σε κάποιες υποχρεώσεις τσιμούνα. Έκανα κάτι δουλειές. Όλα καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, να εδώ ακούμε τα τραγούδια μας πάντα.
0: Ωραία.
1: Μας βάζεις. Και περνάμε καλά. Τι να κάνω, με κανένα φίλο είμαστε παρέα εδώ πέρα. Πίνουμε από καμιά μπύρα, έτσι από κάνα καφέ, ανάλογα για την ώρα. Είναι πρωί, απόγευμα. Εντάξει, τι να κάνω. Όλο και με κάποιον θα βρίσκομαι, λέω, να κάνω κάτι.
0: Ωραία, Βασίλη μου. Τι, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Θα το πούμε.
1: Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια, σε όλο το ακροατήριο, για όλα τα ονόματα που ακούνε ράδιο Μάνος τώρα. Και για όλους τους ερασιτέχνες, τους φίλους μας εκεί στο Μουσικό Γαλαξία.
0: Okay.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω. Αυτά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε 10 η ώρα.
1: Έγινε, ρε, τα λέμε 10 η ώρα.
0: Έγινε.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Έτσι, κινητό παιδιά, ό,τι θέλετε στο κινητό. Στο 6971 785 529. Το έγραψες? 6971 785 529. Το έγραψες?

Σε ποιο απ' όλα. Θα τηλεφωνήσεις στο κινητό, στο κινητό μόνο. Μόνο κινητό. Στο κινητό ό,τι θες. Εντάξει. Στο 6971 785 521. Λοιπόν, ναι, πες μου.

0: Τι κάνεις, Αλέκο, καλησπέρα. Τι
1: μια
0: λέει.
1: Χαρά είμαι, εσύ τι κάνεις.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Και εμείς μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Μπράβο, ρε Παύλος. Τώρα σήμερα σε ακούω πολύ καλά. Η γραμμή είναι πολύ καθαρή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλιά φορά.
1: Μπράβο, λέει, ακούω.
0: Όχι, πες, τι δεν πες.
1: Όχι, τι γενικά.
0: Θυμάσαι, πέρα, θυμάσαι.
1: Κάθομαι στο μπαλκόνι λίγο, αλλά εδώ που είμαι να. Δεν το πιάνει το κρύο, εντάξει. Να. Είναι καλά.
0: Σιγά, τι κρύο κάνει, Μαρκησέ, λίγο.
1: Όχι, κάνει από εδώ που από το χωριό έρχεται ένα ρεύμα, πισάει λίγο αεράκι και κάνει ψύχρα. Αλλά εδώ που είμαι τώρα είμαι στο πίσω το μπαλκόνι, το άλλο το μπαλκόνι.
0: Να.
1: Εδώ δεν το πιάνει καθόλου γιατί είναι γάμα τώρα το σπίτι. Η οικοδομή είναι σε γάμα και εδώ δεν το πιάνει.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Ναι. Και κάθομαι μια χαρά άνετα εδώ πέρα, δεν κρυώνω.
0: Δεν καπνίζεις, έτσι.
1: Όχι, δεν καπνίζω, Παύλο. Έχω κάπνιζα. Έχω τώρα 35-37 χρόνια που του έκοψα.
0: Θα ζήσεις 150 χρονών, σαν το Χάρη.
1: 150, ναι. Μακάρι. Ναι. Από το στόμα σου και του Θεού τα πει.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ένα ανέκδοτο που άκουσα όχι και καιρό.
0: Ναι,
1: ένας ηλικιωμένος ήταν μάρτυρας σε ένα δικαστήριο, ναι. Σε μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Φωνάζει ο πρόεδρος του δικαστηρίου το όνομά του. Σηκώνεται αυτός, λέει παρόν. Λέει είσαι ο τάδες. Ναι, λέει μάλιστα κύριε πρόεδρε. Ετών 95. Λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου να τα εκατοστήσεις. Άλλε κύριε πρόεδρε, πολύ τσιγκούνης είσαι λέει. Γιατί λέει ότι ο πρόεδρος είμαι τσιγκούνης. Με ρώτησε λέει πόσο χρόνο είμαι και σε είπα 95 και μου είπε να τα εκατοστήσω. Δηλαδή λέει άλλα 5 χρόνια ζωή λέει μου δίνεις. Βάλε λέει κάτι παραπάνω, κατάλαβες.
0: Καλά, καλά.
1: Ναι, βάλε κάτι παραπάνω λέει, καλά. Πολύ τσιγκούνης είσαι λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι θα μου βάλεις, Παύλο, να πάρω και άλλη τηλέφωνο.
0: Ναι, για πες.
1: Όμορφη Πειραιώτισσα.
0: Νταλάρας.
1: Το έχεις το τραγούδι αυτό, έτσι, όμορφη Πειραιώτισσα.
0: Νταλάρας,
1: Ναι, όμορφη Πειραιώτισσα, ναι, Νταλάρας, ναι, όμορφη Πειραιώτισσα, ναι.
0: Όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Και αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο. Στον Νίκο το, από το παλιό Τεραμίδι τον Σαμαρά, ναι. Στον Θανάση τον Ολυμπιακάκια και στον Κώστα, ναι. Με πολύ αγάπη σε όλους.
0: Όμως...
1: Και σε σένα προσωπικά, ναι. Στην οικογένειά μου και στο ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν, όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όμορφη
1: Πειραιώτισσα. Εγώ Παύρο, να είσαι καλά, δυνατός.
0: Όμορφη Πειραιώτισσα, έτσι.
1: Ναι, ποιο?
0: Όμορφη Πειραιώτισσα είπες.
1: Όμορφη Πειραιώτισσα, αυτό που λέει. Όμορφη Πειραιώτισσα. Όμορφη Πειραιώτισσα και χατσιδιακιώτισσα.
0: Έγινε, σώμα.

0: Γεια σου κύριε Αλένα.
1: Καλησπέρα Παύλε, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλό βράδυ. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Τι κάνεις λέω, καλησπέρα, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Περίμενε
1: λίγο. Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Το ένα, Παύλε, είναι με το Στάθη Κάβουρα.
0: Κάβουρας.
1: Μ' ακούς?
0: Ο σέντερφόρ του Πασαραϊκού, ναι, Κάβουρας. Ναι, ποιο τραγούδι?
1: Ανοιξιάτικο λουλούδι.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ανοιξιάτικο λουλούδι.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, με τη Φωτεινή Μαυράκη, εγώ ποτέ δεν χάρηκα.
0: Οκ.
1: Okay. Ναι, θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα και σε όλο το κρατήριο του ραδιομάνος και για τον κύριο Λάκη που μας ακούει από ψηλά.
0: Ναι, ναι. Να σε καλά.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχει. Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, έπαιρναν κάποιες γραμμές εδώ. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάσε να δούμε λιγάκι εδώ. Λοιπόν, θα μας παίρνει μόνο στο κινητό και ό,τι θέλετε στο κινητό. Στη δικιά μου την εκπομπή. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ τι έγινε, ο Λάμπης ή Μαυρίδης είμαι.
0: Γεια σου Λάμπη Μαυρίδη, τι λέει?
2: Από Κατερίνη εδώ στο Μιλάβακο.
0: Τι λέει, καλά, καλά είσαι?
2: Καλά εγώ.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Για το Ράδιο Μάνος παλιός, το αφεντικό του παλιού δηλαδή.
0: Ναι.
2: Τα άκουσα κάνει δύο φορές και δεν μπορούσα να καταλάβω. Στην αρχή νόμιζα έλεγε για τον Βαρμπαγιάννη φίλε μου, Βαρμπαράκι φίλε μου.

0: και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Είμαστε μια παρέα και καμιά φορά κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Κάποιοι που δεν ξέρουν, κάνουμε πλακίτσα που λέμε μερικά πράγματα. Τα λέμε έτσι για να γελάσουμε. Παρακαλώ. Έλα, σ' ακούω, στον αέρα είσαι, στον αέρα.
1: Συγγνώμη, λίγο νωρίς πήρα τηλέφωνο. Έχω τα εγγόνια μου εδώ.
0: Ναι, και.
1: Και θέλω ένα τραγουδάκι, αν γίνεται.
0: Ναι, ποιο θες.
1: Ανήκω σε σένα, του Μαζονάκη, για την εγγονή μου.
0: Ανήκω σε σένα.
1: Για τον εγγονό, τα μουτουδωμένα χέρια του Καζαντζίδη.
0: Ανήκω, ανήκω.
1: Για γιαγιά, πάρε, πάρε εσύ τηλέφωνο.
0: Αντρέπονται αυτά, αντρέπονται, ε.
1: Ναι, τώρα μικρά είναι αυτά, 19.
0: Μικρά, ναι. Μαζονάκης, ανήκω σε μένα. Ανήκω σε μένα. Ανήκω σε μένα και τα μουτζωρωμένα χέρια.
1: Τα χέρια του Καζαντζίδη για το γεγονό.
0: Έγινε.
1: Γιατί είναι καραζέρι.
0: Έγινε. Έγινε. Τσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

Γεια σου Μπάμπη. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε τώρα για την κυρία Λένα, για την κυρία Λένα και για τον κύριο Κώστα. Καβουράς, Στάθης Καβουράς, ο νέος συντερφόρ του Πασαραϊκού. Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα.

τον, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Χαράλαμπο, τον Μπάμπη. Μπάμπη, για σένα την τραγουδιά. Γεια σου, Μπάμπη.

0: Μου τον Μπάμπη ήταν αφιερωμένο το τραγούδι αυτό και το του Καζατζίδη. Λοιπόν, γεια σου Μπάμπη. Λοιπόν, πάμε στο... Έλα ρε τρολαγόρι, τι κάνεις? Τι λέει, όλα καλά? Πώς?
1: Ησυχία, εντάξει, ασφάλεια.
0: Μπράβο ρε, μπράβο φιλαράκι μου.
1: Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, ναι. Χαιρετισμούς από τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και στον Παναγιώτη σας κολλάει κακαιρική και θέλω την Βοσφορίτισσα του Χριστοδουλόπουλου και της Σοφίας Ιδέρη. Βάλα να χαίρεις η καλοσύνη μου.
0: Οκ.
1: Θα αφιερώνω και στη Δημητούλα και σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, τα ακούς τα τραγούδια σου κατευθείαν.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

τραγούδι αυτό το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Σταυρό.
1: Έλα, Παύλη.
0: Σ' ακούω, καλησπέρα καταρχάς.
1: Έλα, σ' ακούω, Παύλη.
0: Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, Παύλη, καλησπέρα.
0: Τι λέει.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Μας δρώσεις λίγο, Παύλη.
0: Δεν πειράζει, καλός είναι ο καιρός, μια χαρά είναι.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει η δροσούλα. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα όταν έχει 40 και 45.
1: Ναι, δεν το συζητάμε πάλι. Μια χαρά είναι.
0: Άστε να πάνε. Άστε να πάνε.
1: Μια χαρά είναι τώρα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Εμένα, Παύλε, δύο εποχές μ' αρέσουν. Η Άνοιξη και το φθινόπωρο.
0: Και εμένα, και εμένα.
1: Αυτά τα δύο.
0: Κοίταξε,
1: ούτε
0: το καλοκαίρι.
1: Ούτε ο... Ναι, για πες, Παύλε.
0: Το καλοκαίρι είναι καλό όταν είσαι σε κανένα νησί ή κάτω και κάτω.
1: Ναι, όταν είσαι διακοπές, Παύλε. Ναι, όταν είσαι διακοπές.
0: Ναι. Τα κάνεις βουτιά στη θάλασσα και μετά βγαίνεις εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να είσαι όλοι μέσα στη θάλασσα.
1: Παύλε μου, τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Ωραία,
1: μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια απόψε.
0: Για πες.
1: Μου άρεσε παλιά, άκουγα πάρα πολύ τον Χριστοδουλόπουλο, το Μάκη.
0: Ναι.
1: Θα σε πω τρία τραγούδια το Μάκη να βάλεις απόψε. Ναι. Το Χριστοδουλόπουλο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Το ένα είναι «Φτάνει να γυρίσεις».
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποιο λέω, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παύλη.
0: Ναι.
1: «Φτάνει να γυρίσεις». Το άλλο είναι «Εσύ δεν πόνεσες». Ναι. «Εσύ δεν πόνεσες», πάλι Χριστοδουλόπουλος. Και το άλλο είναι αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη.
0: Okay. Το πρώτο,
1: έγινε, Παύλε μου.
0: Το πρώτο
1: έγινε,
0: είναι,
1: φίλε μου.
0: Το εσύ δεν πόνεσες.
1: Το εσύ φτάνει... δεν πόνεσες.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι φτάνει να γυρίσεις.
0: Ναι.
1: Και το ένα τελευταίο είναι αυτά τα στέφανα.
0: Οκ. Okay. Τα ακούς.
1: Έγινε, Παύλε μου. Έγινε, όλοι μου.
0: Γεια, Στέφανε. Γεια σου.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά
1: μας? Καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία τραγουδάκια μας βάζετε.
0: Οι ακροατές.
1: Βάλετε κανένα του Μελά.
0: Ποιο θες?
1: Και τα αφιερώνω, όρισε.
0: Ποιο τραγούδι του Μελά?
1: Τα αφιερώνω σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι, κάτι, θες, κάτι θες κάτι συγκεκριμένο του Μελά?
1: Να σου πω συγκεκριμένα τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά το Μελά μου αρέσει όλα. Και ό,τι βάζει, εντάξει, όλα καλά.
0: Οκ. Okay. Να σε καλά.
1: Βάλε, ξέρει τι μ' αρέσουν. Ναι. Βασικά ξέρει οι ακροατέ σου περίπου τι ακούμε.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Okay. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σα. Γεια σα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 στην Κατερίνη, φτιάχνει καταπληκτικά χάμπουκερ. Delivery 23510 39911. 23510 39911. Delivery Fast Food Pulse, φτιάχνει καταπληκτικά χάμπουκερ, και όχι μόνο βέβαια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Πανίκια Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμιας Ενίδη 60. Η καντίνα Τσάγαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ανοιχτά είναι. Έχει γερμανική κουζίνα, έχει το Kerewurst και το Pulled Pork και βέβαια και τα ελληνικά, έτσι. Λοιπόν, Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Και βέβαια η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Πολύ καλές τιμές και άριστη ποιότητα. Λοιπόν, για το Σταύρο αυτό. Γεια σου Γιώργο από το 2.

0: Λοιπόν, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μας έκανες να σε αγαπήσουμε, ρε Παγκάσα.
0: Γιατί?
1: Μας έκανες να σε αγαπήσουμε και δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε.
0: Γιατί? Πλάκα μου κάνεις.
1: Κανα δύο μέρες δεν...
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν ακούστηκα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τραγουδάκια καλά ήταν, εν πάση περιπτώσει.
0: Άκου να σου πω κάτι, καμιά φορά βαριέσαι να ακούς τον ακούς, αλλά και βαριέσαι να πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, κοίταξε, εγώ τώρα είμαι της πλευράς ότι δεν θέλω να βάζω τα ίδια τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που σε παίρνω, βάλε με αυτό και αυτό, αυτό και αυτό, αυτό και αυτό, αυτό και αυτό.
0: Όχι, να αλλάζει.
1: Δεν γουστάρω έτσι. Δεν μ' αρέσει.
0: Μπορεί να στεναχώρησα κάποιους ακροατές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, άλλος σε λέει εντάξει.
1: Κοίταξε, τους στεναχώρησα, αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι. Η αλήθεια είναι πικρή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η αλήθεια πονάει.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα πράγματα.
0: Ναι. Όταν λες να...
1: τώρα τα ίδια και τα ίδια, χθες παραλίγο θα σε έπρεπε να σε πω σταμάτα και βάλε δικά σου. Ναι. Έτσι έχεις ένα μίξ εκεί πέρα καλό, το οποίο δεν τα θυμόμαστε κιόλας, πρέπει να τα θυμηθούμε τα τραγούδια.
0: Εσύ, να σε πω κάτι.
1: Δεν θυμόμαστε τους τίτλους, έτσι λέει το τραγούδι, αλλιώς λέει το τραγούδι, αλλά ποιος είναι ο τίτλος. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, παρουσιάζει πιο πολύ ενδιαφέρον όταν...
1: Ναι, τώρα όταν αλλάζεις αυτό έχει άλλο γούστο να πούμε. Ναι. Αρκεί τα τραγούδια να είναι έτσι...
0: Ναι, μου το είπανε αρκετοί μου το είπανε. Κοίταξε, να σου πω κάτι, έχω περάσει από πολλά στάδια μουσικής και από τα παλιό λαϊκό τραγούδι και ξέρω περίπου τι τραγούδι, δηλαδή ας πούμε τώρα να βάλεις κάποια παλιά τραγούδια, αλλά να υπάρχει μια προοπτική και κάποιοι μικρότεροι να τα ακούν, να τα γουστάρουν, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, μέχρι το σημείο που να αγγίζουν ας πούμε και τους 50άρδες και τους 45άρδες.
0: Μπράβο.
1: Και κάπου για τους 40άρδες ακόμη. Που υπάρχουν παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν παλιά.
1: Εγώ που είμαι τις πιάτες και γυρνάω, υπάρχουν παιδιά,
0: ναι,
1: που ξέρουν παλιά τραγούδια και τα γουστάρουν,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: και θέλουν να τα ακούσουν,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: πού να τα ακούσουν, δεν ξέρω πού να τα ακούσουν. Εγώ τώρα προσπαθώ με τον τρόπο μου και χωρίς, άμα ακούω συζήτηση, ξέρω εγώ, μπαπ, χώρο με μπροστά, λέω τι θέλετε ρε παιδιά, τραγούδια παλιά, θα πάρτε σε αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε, Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Ισούλας,
0: ναι,
1: και ζητάτε ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Όχι, δεν πρόκειται να ακούσετε.
0: Να σε πω κάτι.
1: Λοιπόν, μπορεί να ξεχαστεί ένα τραγούδι, αλλά δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι.
0: Εγώ κάνω τις επιλογές και σε έναν άλλο σταθμό. Ιντερνετικός είναι και ένας όμως. Μουσικός Γαλαξίας. Εκεί που παίζω παλιά τραγούδια. Λοιπόν, δεν κάνω εκπομπές, δεν είναι δικός μου σταθμός αυτός, ξένος είναι. Απλά με έχουν πει τα παιδιά να τους βοηθήσω και τους βάζω τα τραγούδια τα παλιά. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μην κλείνεις, περιμένεις λίγο.
1: Ναι, ρε.
0: Περίμενε λίγο, ας εμείς. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Μας ακούς? Έκλεισε. Τέλος πάντων. Έλα. Τέλος πάντων. Για πες τραγούδι να βάλουμε.
1: Θα μου βάλεις ένα του Μπουλγουρά.
0: Μπουλγουράς, ναι.
1: Τι σου έκαναν καρδιά μου. Θυμάσαι το τραγουδάκι και ο Καράς αυτό, αλλά το καράβι του Κουστάρου. Δηλαδή τα πρώτα του χρόνια, ξέρω εγώ, η φωνή του ήταν στο μέλλον. Μετά που χάλασε η φωνή του με τα ουίσκια και με τα διάφορες βλακίες που έκανε, δεν μ' άρεσε η φωνή του. Ακούω μια γαϊδοφωνάρα, η οποία δεν τη γουστάρω καθόλου. Μπορεί τα τραγούδια να είναι ψυχίες, μπορεί χιλιαδιό, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, το Μπουλουγουρά θα μου βάλει το τραγούδι, και βάλουμε και κανένα τη Στανίση, αυτή η νυσταμένη. Έχει πολλά η Στανίση. Είχε βγάλει και ένα τελευταία, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Πώς
1: το τελευταίο, το τελευταίο που έβγαλε, που είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω τώρα τίτλο, δεν θυμάμαι να πιάσω στο Ματζόρε και...
0: Πώς λέγεται το τραγούδι Μπουλγουράς, πώς λέγεται?
1: Τι σου έκαναν καρδιά μου, νομίζω.
0: Τι σε έκανε καρδιά μου.
1: Ένα τραγούδι ήταν αυτό της προκοπής του Μουλουγόρα. Μετά έβγαλε κάτι σαβούρες, έβγαλε και αυτός κάποια τραγούδια, καλούτσια φωνή είχε, έως καλή. Θα το δεις. Τραγουδάει και ο Καράς αυτό.
0: Ναι, της έκανε καρδιά μου. Ο Χριστοδουλόπουλος τραγουδάει αυτό.
1: Όχι ρε, όχι ρε. Μουλουγόρας, τι σου κάνανε καρδιά μου. Τι σου κάνανε καρδιά μου. Παλιό τραγούδι είναι αυτό, πολύ παλιό.
0: Τι μου κάνανε.
1: Θα πιάσει τον Μουλουγόρα, θα το δεις. Αυτό ήταν, αυτό ήταν το φαν του σαν τραγούδι. Βρήκες.
0: Μπα.
1: Δεν μπορεί, ρε.
0: Θα το βρω, θα το βρω. Και το άλλο τραγούδι πώς το βρω.
1: Αφού μια φορά στο καιρό, πολύ καιρό, που το βρήκες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τώρα ίσως υπάρχει πίεση χρόνου εκεί πέρα.
0: Θα το βρω.
1: Αυτό δεν μπορώ να το βρεις.
0: Θα το βρω. Τι σου έκανε καρδιά μου, τι σε έκανε.
1: Τι σου έκανε. Τι σου κάνανε καρδιά μου.
0: Τι σου κάνανε καρδιά μου. Okay.
1: Έτσι αρχίζει τώρα. Κάπως έτσι είναι, πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Τέλος πάντων, και το άλλο τραγούδι ποιο είναι?
1: Και το άλλο βάλε να διστανίσει τώρα εκεί πέρα αυτή η νυχταμένη, ένα καινούριο τελευταίο που έχει βάλει τώρα και να το θυμηθείς δεν μπορείς, να πιάσει κανένα διστανίσει.
0: Αυτός πώς λέγεται, το όνομα του πώς λέγεται αυτός, το μικρό του?
1: Μπουλουγουράς.
0: Μπουλουγουράς, το μικρό του, Φωτής, πώς?
1: Το μικρό του δεν μπορώ να σου το πω τώρα, δεν το γνωρίζω, δεν το θυμάμαι.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Οκ, okay. Χάρηκα πολύ.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ, ευχαριστημένο σε όλους.
0: Και άμα δεν κοιμηθείς, και αν δεν κοιμηθείς, κάτσε 11.30 ώρα, 11 η ώρα, πάρε να μιλήσω λίγο.
1: Εντάξει,
0: άντε, τσάω.
1: Έγινε, τσάω.

0: Παρακαλώ.
1: Παύλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς είναι...
1: Πώς θα εκπομπή?
0: Καλά. Εσείς είναι να ακούσει αυτοκίνητο, ε.
1: Ναι. Ο Κώστας είμαι, σε πήρα και χθες. Έχουμε κολλήσει τώρα με τα τραγούδια, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, θέλω τραγουδάκι, αδερφέ.
0: Είσαι σε αυτοκίνητο τώρα μέσα?
1: Ναι, σου λέω, είμαι σε αυτοκίνητο μέσα.
0: Έλα, πες ποιο.
1: Θα μου βάλεις το καρά, θα μου κλείσει το σπίτι. Καλά. Κομματάρα.
0: Ναι. Πλήσω σπίτι. Okay.
1: Ναι, τι κάνεις άλλο?
0: Καλά, να δω εκπομπές καθημερινά, 8 η ώρα.
1: Εν τω μεταξύ το έχω εγώ στη μνήμη το ράδιο. Αλλά αλλάζω, ξέρεις, κάνω ζάπινγκ.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό.
0: Έτσι, φυσιολογικό, ναι.
1: Μόλις το βάζω, ρε παιδί μου, τυχαίνει τραγούδι που με αγγίζει. Και το άφησε, κατάλαβες, και το άφησα και κόλλησα τώρα, ρε παιδί μου, εκεί.
0: Δεν μου λες ποιος σταθμούς άκουγες γενικά?
1: Κοίτα να δεις, τώρα αυτό που θα σου πω θα σου φανεί και λίγο περίεργο, έτσι.
0: Όχι,
1: εγώ πιο πολύ ακούω ξένα.
0: Ναι, τι σημασία έχει αυτό?
1: Ναι, καμία σημασία.
0: Εσύ...
1: Απλά κάποιες στιγμές όταν ο άλλος θέλει να χαλαρώσει, θέλει να φτιαχτεί, θέλει ξέρω εγώ οτιδήποτε, ακούει και τον Ράδιο Μάνος, εντάξει.
0: Εσύ με έχεις ξανακούσει άλλο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ της Κατερίνης?
1: Παλιά, ποιο ήσουν, να θύμισε μου λίγο εσύ.
0: Εδώ στην Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο, στο Πανόραμα, στον Αλέξανδρο και στο Μάνος. Θεσσαλονίκη.
1: Στο Πανόραμα. Το Διόνυσο τον έχω γειτονιά, από την Βροντού είμαι. Yeah. Δίπλα από μένα.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, να σου πω τώρα. Βγαίναμε το 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς. Παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Εγώ σε θυμάμαι, επειδή είναι η ηλικία μου τέτοια, παιδί μου. Εγώ σε θυμάμαι τότε που έπαιζε στο Μουσικό Πανόραμα.
0: Ναι,
1: τώρα θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: 100,8.
0: Ναι.
1: Σωστά.

0: το λόγια τους άλλους που φοβούνται τους εκφωνητές.
1: Α, όχι μωρέ, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εμείς.
0: Όχι, ούτε εμείς ούτε εγώ, ούτε εσύ ούτε εγώ.
1: Το ξέρω πουλάκι μου, το ξέρω. Μην, λοιπόν. Σε ξέρω ραδιοφωνικά σου λέω, σε άκουγα από το μουσικό πανόραμα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: παλιά και ωραία χρόνια, Παύλε.
0: Παλιά και ωραία χρόνια, ναι, όντως έτσι ήταν. Έτσι ήταν.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μένουν ευχάριστες αναμνήσεις. Ναι. Τώρα δώσε λίγο πόνο με καρά, θα μου κλείσει το σπίτι.
0: Και ποιο άλλο.
1: Και καλή εκπομπή σου εύχομαι.
0: Okay, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Έγινε ρε Παύλε, τα φιλιά μου, καλό βράδυ.
0: Γεια σου.

καταλαβαίνω κάποια πράγματα εγώ από το τηλέφωνο. Λοιπόν, και το φίλο μου το Ζαφύρι το επόμενο τραγούδι. Ζαφύρι, για σένα το τραγούδι αυτό. Γιώργο, από το 2 σε παίρνω σε 3 λεπτά. Λοιπόν, για το φίλο μου το Ζαφύρι αφιερωμένο. Γεια σου Κώστα.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο, μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργος Μπουλγουράς. Λοιπόν, για να πούμε λίγο. Περίμενε λίγο, εσύ περίμενε, γιατί έχω μια γραμμή εδώ. Περίμενε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καθημερινά κοντά σας, πλην Κυριακής. Κυριακή όχι. Κάτσε λίγο να μας πει ο Ζαφίρης το άλλο Μπουλγουράς. Το τραγούδι του, ποιος είπε. Ζαφίρη, πώς το είπες το τραγούδι, πώς είπες το τραγούδι του Μπουλγουρά. Τι σου έκανα,
1: τι σου έκαναν καρδιά μου.
0: Οκ, δόξα.
1: Εντάξει, το βρήκες.
0: Τι σου έκανε καρδιά μου. Το βρω. Έγινε ωραία.
1: Άμα δεν το βρεις, βάλε κανένα άλλο μωρέ, βάλε κανένα το με τη τηλέφωνα μου. Εντάξει, τώρα δεν έχει ακόμα το ψάχνω μιλιά.
0: Λοιπόν. Οκ. Δόξα. Έγινε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παρακαλώ. Καλώς τη Στέλλα τη Λεβέντισσα. Η Στέλλα η Αγρότισσα. Τι κάνει, Στέλλα?
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά. Γεια σου.
1: Άκουγα και το γιο και απόψε.
0: Ποιος τους?
1: Άκουσα και το γιο και απόψε.
0: Α, να πούμε ότι υπάρχει και ο γιο της που κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Βάζει παλιά τραγούδια, ωραία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, στα νήσι για πάντα.
0: Στα νήσι για πάντα.
1: Ναι, τίτλο.
0: Να.
1: Για τα κορίτσια, Κατερίνη Θεσσαλονίκη, Ανέτα Μαρία Θεσσαλονίκη.
0: Στα νήσι, για πάντα.
1: Αυτά, ναι, για πάντα.
0: Να.
1: Τίτλο. Για πάντα.
0: Για πάντα, forever.
1: Έγινε.
0: Έγινε. Για πάντα,
1: και
0: forever.
1: Για το Στουπί.
0: Για το Στουπί, ρε, τόσο ωραίο χωριό. Το δώσαν όνομα Στουπί, ρε. Ας το βγάλαν ένα γαλλικό όνομα.
1: Για το Σόιο, μου
0: έτσι. Το Σόιο, το όμορφο.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πώς το είπες, για πάντα.
1: Για πάντα, ναι.
0: Οκ. Okay. Έλα. Εντάξει, έγινε. Άντσο.

0: Γιώργο. Γιώργος. Καλά, Γιώργο, τι κάνεις, πού είσαι, α?
1: Τι λέει.
0: Καλά, όλα καλά, Γιώργο μου. Τι λέει εσύ.
1: Λοιπόν, ακούς λίγο, κάνε δύο τεστάκια.
0: Πες.
1: Λοιπόν, θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις του άκου.
0: Στανίσαι.
1: Του Μητροπάνου θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις.
0: Α, Μητροπάνος, ναι.
1: Δεν πω στανίσαι, αλλά εντάξει τώρα μη συμπιέζω. Θέλω να μην τη λέω, είναι στιγμές.
0: Οκ.
1: Άμα, και στανίσαι, θέλω άστο.
0: Θα βάλουμε και στανίσαι.
1: Έτσι, ό,τι θέλεις.
0: Οκ. Θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις, Μητροπάνος, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Τη λέω, είναι στιγμές.
0: Οκ, το ακούσεις. Έγινε, ευχαριστώ, Γιώργο. Γιώργος Διών, ευχαριστούμε.

0: Τι είπες, ποιο τραγούδι?
1: Μαρία.
0: Μαρία, ποιο τραγουδές? Ποιο τραγουδές? Μαρία, δεν σε άκουσα τι με είπες. Δεν σε άκουσα, Μαρία, τι με είπες. Δεν πειράζει. Μαρία, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Δεν σε άκουσα τι με είπες. Λοιπόν, για ακούστε λίγο ένα τραγούδι σπάνιο του Μυτιληναίου. Για ακούστε ένα σπάνιο τραγούδι του Μυτιληναίου. Για τον Ζαφύρη και για τον Γιώργο.

Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι, να πω κάτι για το φίλο που με έκλεισε γραμμή σε γραμμή σου. Εγώ το κάνω, δεν το κάνω για να κερδίσω τους ακροατές, έτσι. Το κάνω γιατί έρχομαι στη θέση τους. Δηλαδή, άλλος παίρνει ένα τηλέφωνο, ζητάει ένα τραγούδι. Εγώ το κάνω, δεν το παίζω και καλά δίθεν εκφωνητής και δίθεν έτσι. Εγώ θέλω να κάνω τα γούστα των ακροατών. Γουστάρω αυτό. Σε κάποια σημεία, έτσι, δεν μπορεί άλλος να πάρει και αμούς δίσεις που τα ακούσα τραγούδια. Εντάξει, κάποια σημεία. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε λιγάκι ένα τραγούδι του Μπουλγουράς. Μους είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι. Χαρμόνη Πολιτεία, για να δούμε λίγο. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Για να δούμε αυτό το φίλο, λοιπόν. Για να δούμε αυτό. Για να δούμε αυτό.

0: Έλα, μαγκός. Μαγκός,
1: καλός. Χαμένη πολιτεία, αυτό είναι, αυτό.
0: Χαμένη πολιτεία, οκ.
1: Χαμένη πολιτεία, αυτό είναι.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Τώρα το θυμήθηκα, ναι, έλα.
0: Έλα, για σένα, για σένα.

Δεν είναι δικό του τραγούδι αυτό. Δεν είναι δικό του τραγούδι αυτό. Τέλος πάντων, είναι κάποιος άλλος τραγουδάει. Τέλος πάντων, το βρήκαμε το τραγούδι σου. Πάμε να ακούσουμε μια στανίση τώρα για το φίλο μας τον Γιώργο. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Είδα το δίσκο εδώ πέρα και... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα από τη στανίση. Γεια σου Γιώργο, 2.

0: Γεια σου Στέλιο. Τι κάνεις Στέλιο? Πού είσαι Στελάκη, τι λέει?
1: Κάθομαι, σ' ακούω από τις 8 η ώρα εδώ πέρα που μπαλκονάρι κάθομαι τώρα έξω. Έχω κάνει καφέ, έχω πάρει τα τσιγαράκια μου, κάθομαι, σ' ακούω.
0: Τι τσιγάρο καπνίζεις?
1: Έχω καπνίσει αυτά τα πουράκια μου, έχω δύο πακετάκια την ημέρα με τον καφέ.
0: Α, όμως. Λοιπόν, τι τραγούδι θα ακούσουμε, τι θες?
1: Θέλω να μου πεις δύο τραγούδια. Το ένα είναι από το Στράτο Διονυσίου. Μέσα στη ζωή αθάνατος είναι μόνο ο θάνατος. Και το άλλο είναι από τη Μαριάνθη Κεφάλα, το νύχτα ονειρωμάνα. Αν τα χαρίσω εγώ και τα δύο στη Στέλλα από το Στουβί.
0: Τη Στέλλα?
1: Στέλλα από το Στουβί, την Κουριανή μου ή την Ντούπια.
0: Άντε Στουβί, σεντερφόρ. Το Στουβί.
1: Έτσι έκανε χωριό, έχει ιστορία, έχει αρχαιότητα, έχει πολλή ιστορία το χωριό.
0: Εσύ, όχι, το χωριό είναι πανέμορφο, τα χωριά της Κατερίνης είναι...
1: Έχουν κάνει και πάρκο Στουβί, το κάτω το λέτε, ξέρω.
0: Στουβί, βάλε ένα άρωμα της προκοπής.
1: Έχω πάρα πολύ καιρό, όταν εδώ πέτυχε, να πάω.
0: Άκου, άκου, το μικρό Στουβί αλλάζει όνομα, το βαπτίζω εγώ, μικρό Παρίσι. Το βαπτίζω εγώ το Στουβί, αλλάζει όνομα και λέγεται το μικρό Παρίσι.
1: Το μικρό Παρίσι,
0: έτσι. Έτσι θα λέγεται το Στουβί. Το αλλάζω εγώ, το βαπτίζω και το κάνω Στουβί.
1: Πάρκο Στουβί, δεν έχει κάπλο.
0: Όχι, το μικρό Παρίσι θα λέγεται το χωριό Στουβί. Άκου Στουβί.
1: Έγινε ρε Παυλάκου, έγινε.
0: Λοιπόν, πώς είπε το τραγούδι, αθάνατος Διονυσίου.
1: Αθάνατος είναι μόνο ο θάνατος και το άλλο είναι από τη Μαριάνθη και το νύχτα ονειρωμάνα και τα δύο στις ένα το Στουβί και τα δύο. Τα καλύτερα
0: εγώ. Το μικρό Παρίσι είπαμε. Έτσι.
1: Έγινε.

καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί. Για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή, με τα γαλαζομουσταρδί μάτια.

0: Έλα, Στέλλα. Στέλλα.
1: Α, και για το Στέλιο.
0: Ο Στέλιος και η Στέλλα.
1: Λοιπόν, το στουπί είναι το πατρικό μου, έτσι.
0: Το στουπί. Θα αλλάξουμε ονόμα και θα γίνει το μικρό Παρίσι.
1: Λοιπόν, το πατρικό μου είναι Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Εδώ που είμαι στο Βορώνα, είμαι Σεραφείμ.
0: Λοιπόν,
1: μια ζωή στο Σβορώνο, παντρεμένη.
0: Σβορώνο, γιατί ξέρεις γιατί ονομάστηκε Σβορώνο. Γιατί εκεί οι κάτοικοι κάνουν όλες βούρες μεταξύ τους.
1: Έλα, μωρέ, τώρα.
0: Πλάκα κάνω, μωρέ, και εσύ.
1: Πλάκα. Άντε, καλησπέρα στο Στέλιο, Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Στέλιο, στο τρελό μορφαγόρι.
1: Τα αντίθετα όλα, ο Στέλιος.
0: Λοιπόν, σας παντρεύω, Στέλιος και Στέλλα. Τέλος. Έγινε σαν. Στέλιος και Στέλλα. Στέλιο, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζομουσταρδή μάτια που πήγε τσιγάρα και την έκανε Λουίς.

0: Λοιπόν, καλησπέρα από το Στουπί.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Στουπί.
1: Το μικρό Παρίσι.
0: Το μικρό Παρίσι, τι Στουπί. Μικρό Παρίσι, το αλλάζω όνομα εγώ. Στουπί και μικρό Παρίσι, έτσι θα το λέτε. Ωραίο χωριό. Λοιπόν, ναι. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Είχα έξοδο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω πολλή ώρα που ήρθα.
0: Ναι. Πέρασες καλά?
1: Μόνο.
0: Μπράβο. Πού πήγες για καφέ?
1: Δεν ήμουν για καφέ.
0: Πού πήγες?
1: Ήμουνα με γυναικοπαρέα.
0: Μπράβο.
1: Για πυρίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι ήθελε ο καθένας πήρε.
0: Τα κορίτσια
1: εγώ πήρα τα... την πύρα μου την άνευ.
0: Πίνεις μπύρες και τέτοια πράγματα?
1: Άνευ.
0: Άνευ είναι ο πνεύματος.
1: Ναι.
0: Όχι, άνευ αλκοόλ. Άνευ αλκοόλ. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Άνευ λέγεται.
0: Α, έτσι λέγεται, άνευ.
1: Έτσι τη ζητάς, ναι.
0: Άνευ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τη μάρκα, δεν είναι μάρκα. Άνευ, αυτή καταλαβαίνω. Άνευ αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες τραγουδάκι μου. Ακούσουμε.
1: Δεν έχω τραγούδι, ό,τι θέλεις βάλε.
0: Yeah.
1: Βάλε και χάρισέ το σε μένα. Πέρασε ωραία σήμερα.
0: Πόσα κορίτσια, πόσες γυναίκες ήταν?
1: Τέσσερις ήμασταν.
0: Yeah. Ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα βάλουμε τις ωραία τραγουδάκια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για μια καλησπέρα πήρα.
0: Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει. Και να πω κάτι στους ακροατές. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τα τραγούδια. Άμα πάρτε έτσι, μια καλησπέρα. Καλημέρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Αν θέλεις κάποιο τραγούδι, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Έγινε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ένα τραγούδι βάλε για μένα.
0: Εντάξει, βάζουμε ένα τραγούδι τώρα, το επόμενο. Εντάξει.
1: Ναι, θα πει για τη Μαρίνα.
0: Ναι, για τη Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα, για σένα. Έλα,
1: Μαρίνα. Έγινε.
0: Άντσα.
1: Να είσαι
0: Γεια σου, Μαρίνα.

0: παρακαλώ.
1: Και εγώ το χαρίζω στη Μαρίνα Πέσα, στην Αναστασία.
0: Ωραία.
1: Και σε σένα, Παύλε. Να σε... Και ευχαριστώ για την τραγούδια.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Τσάου, τσάου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να ακούσετε κάποια τραγούδια δικές μου επιλογές. Πάμε να ακούσουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, δικά μου τραγούδια, δικές μου επιλογές. Θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Θα ακούσετε τραγούδια που δεν τα έχετε ακούσει ή τα έχετε ξεχάσει ή δεν τα ξέρετε καθόλου. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικές επιλογές δικές μου.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Παύλε, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για όλο τον κόσμο που ακούει και για τη Χριστούλα. Για τον Παναγιώτη, για σένα, για τον Γιώτη, για όλους.
0: Τι κάνεις, ε?
1: Καλά την αγαπάς, ακούω και γουστέρνω.
0: Η Μαρία θέλει το, να μιλήσετε μαζί.
1: Γιατί, ε?
0: Η Μαρία θέλει να μιλήσει μαζί σου. Γιατί δεν πες.
1: Εδώ στο τηλέφωνο.
0: Ε, το έχω δώσει. Αν πάρει, Μαρία, ε? Μαρία, μ' ακούς, πάρει τηλέφωνο, να δώσει το τηλέφωνο του Γιώργου. Του Γιώργου.
1: Άμα ακούσει. Από πού είναι αυτή, ξέρεις?
0: Από την Αυστραλία.
1: Από?
0: Αυστραλία, κοντά, εδώ.
1: Ωραία, και πού τον τη βρω εγώ αυτήν, ρε, κατεβαίνει εδώ Ελλάδα.
0: Εδώ, ρε, είναι από Χαλκιδική, είναι, άντε, πλάκησε κάνω.
1: Εντάξει, Χαλκιδική, έχω σπίτι και εγώ, Χαλκράτε.
0: Παντρεύω το δούλος του Θεού, Μαρία και... Σκληρό αγόρι.
1: Εντάξει, πρέπει να βρεθούμε να...
0: Περίμενε λίγο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Κάτσε το πάρω.
0: Λοιπόν, έλα πες. Έκλεισε η γραμμή σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Φιγκουρατζής. Πάμε να ακούσουμε τα αγόρια.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια δικά μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Πάμε να ακούσουμε δικά μας τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα ακούσουμε τραγουδάρες τώρα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Κόλλιας. Ζητιάνουμε κατάντησες. Λοιπόν, δικές μου επιλογές τραγουδιών, έτσι. Η κοσάρια.

Λοιπόν, οι επιλογές είναι δικές μου και πάρτε μια γεύση τώρα πώς τα τραγούδια, πώς τα βάζουμε. Οι επιλογές είναι δικές μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Φτιάχνει καταπληκτικά χάμπουκερ και όχι μόνο αυτά, μεγάλη ποικιλία. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, τηλέφωνο 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγή Τσαλδάρη 4. Πολύ ωραία ρούχα, γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Dress Code Παναγή Τσαλδάρη 4. Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Κοκελίδης Λάμδα Συνίδη 11, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο. Η καντίνα μισό λεπτό λίγο θα με περιμένεις έτσι Νίκο θα περιμένεις. Η καντίνα Τσάγαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί ανοιχτά και κλείνει 5 ώρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Έχει τη γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork, αν το λέω και σωστά, τέλος πάντων. Και ελληνικά βέβαια έχει το λουκάνικο, το χωριάτικο, κουτουμπικές, πατσέτες, σουβλά κτλ. Κάνει ωραία πραγματάκια. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Μέγας χορηγός το Σεραϊκό. Ένα ωραίο στεκάκι, πολύ ωραίο στεκάκι. Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Αυτά. Και βέβαια το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Φοβερά χάμπουργκερ, παιδιά. Fast Food Pulse. Delivery 23510-39911. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα επόμενα τραγούδια. Οι επιλογές είναι δικές μου. Έτσι. Θα ακούσουμε. Παραλαμβάνω και πάλι, οι επιλογές είναι δικές μου. Ο φίλος που ρωτάει, εκείνος είναι ο μουσικός Γαλαξίας. Ιντερνετικά. Βάζω και κάποια τραγούδια, αλλά δεν κάνω κόμπες. Εδώ κάνω κόμπες. Λοιπόν, αυτά. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα είπαμε. Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Με χουμαζονάκες, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι, ωραίος είναι.
1: Πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Λέει ένας... λέει, εσύ μου λέει Παύλο, τόσο πολύ γνωστός είναι ο Αμαζονάκης. Του λέω καλά, εντάξει. Εσύ έχεις μείνει στο Κατζατζίδι, του λέω.
1: Όχι, ήταν πολύ, ήταν πολύ ωραία τραγούδια.
0: Φοβερός τραγουδιστής. Ήταν φοβερός τραγουδιστής, πολύ ωραίος τραγουδιστής.
1: Πάρα πολύ. Πολύ ωραία τραγουδάκια έχει βγάλει, αλλά εντάξει, είπαμε. Και ο Οικονομόπουλος και αυτή, ας πούμε, ο Μαζονάκης ήταν το κάτι άλλο.
0: Και ο Οικονομόπουλος είναι πολύ καλός, δηλαδή εμένα με ρωτάνε καμιά φορά από τα σύγχρονα πιάτρα, από τους σύγχρονες γυναίκες. Δεν με αρέσουν περισσότερες.
1: Ναι.
0: Δεν τις θεωρώ ότι θα έχουν ημερομηνία λήξεως. Αν εξαιρέσουμε τη Θοδωρίδου που είναι παλιά, αυτή κάπως συμφωνεί, οι άλλες είναι... Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι για πέταμα, αλλά εντάξει. Τώρα άμα είναι να κάνεις καριέρα με στήθη...
1: Κάθε τραγουδιστής έχει και διαφορετική φωνή, διαφορετικό ταλέντο, εντάξει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Οι γυναίκες κάνουν ένα τραγικό λάθος, οι τραγουδιστές.
1: Τι?
0: Προβάλλουν τα μπούτια και τα στήθια. Θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτές δεν έχουν διάρκεια μεγάλη. Μια τραγουδίστρια θα κοιτάξει να φτιάξει λίγο τη φωνή της, να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Να βελτιώσει τη φωνή της και δεν χρειάζεται να τα βγάζει όλα έξω. Και δεν χρειάζεται να κάνει τατουάζ.
1: Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω τον εαυτό μου.
1: Πώς θα φτάνανε στην κορυφή, αν δεν τα κάνανε αυτά.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Ποτέ δεν φτάνεις στην κορυφή έτσι.
1: Ορίστε.
0: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ έτσι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω.
0: Να σε πω κάτι.
1: Βασικά,
0: παλιά, περίμενε, ναι. Περίμενε να σου μιλήσω.
1: Λοιπόν. Περιμένω.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: το θέμα είναι το εξής, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Ότι με τα στήθια και με τα μπαλκόνια και με τα πόδια δεν κερδίζεις. Κερδίζεις προσωρινά. Κερδίζεις προσωρινά. Θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, να στέκεται πιο καλά φωνητικά κτλ. Δες τραγουδίστρες που δεν είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόνα, είχαν διάρκεια μεγάλη όμως. Γιατί είχαν καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Εάν εξαιρέσω από τις πολύ πολύ καινούργιες, δεν με εντυπωσιάζουν, ας πούμε εγώ.
1: Εντάξει,
0: ότι είναι όμορφες κοπέλες, εντάξει, ότι είναι όμορφες κοπέλες, ότι έχουν ωραίο στήθος, ότι έχουν ωραίο σώμα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Και μετά και κάτι ακόμα. Βλέπεις, ας πούμε, μια κοπέλα, ας πούμε, και έχει γεμάτη τατουάζ, ας πούμε. Γεμάτη μιλάμε, τίγκα στο τατουάζ. Και βλέπω τον εαυτό μου, στην αρχή έτσι ψιλομάρεζα, βλέπω τον εαυτό μου τώρα ότι δεν εντυπωσιάζουμε. Δεν εντυπωσιάζουμε, δηλαδή εντυπωσιάζουμε από μια κοπέλα που δεν θα έχει τατουάζ, από κάποια που δεν θα έχει τατουάζ. Εντάξει, αν έχει κάποιος ένα μικρό τατουάζ, εντάξει ένα μικρό, εντάξει δεν λέμε και τίποτα. Αλλά αν το κάνεις
1: το κάνω,
0: παντού,
1: μιλάω. Πολλά κορίτσια, πολλά αγόρια, πάρα πολύ. Το κάνουν και στο λαιμό, στα πόδια, γενικά και άντρες και οι γυναίκες τους και αυτό, έτσι. Αλλά είπαμε.
0: Αυτό όταν μεγαλώσουν όμως, όταν μεγαλώσουν, το δέρμα ξέρεις μαζεύει, θα ψάχνουν να βρουν τρόπο να το απαλλαγούν από αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτά βγαίνουν μόνο με χείριση.
1: Το τατουάζ δεν μου αρέσει γενικώς. Δεν.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει τατουάζ. Θα ήθελα να κάνω ένα τατουάζ εγώ, όχι μεγάλο, μικρό, ας πούμε, στο μπράτσο κτλ.
1: Άλλο μικρό στο χέρι και άλλο γεμάτο αλλού.
0: Όχι, εγώ.
1: Στα πόδια,
0: κοίταξε,
1: στο κεφάλι, τέλος πάντων.
0: Εγώ δικαίωμαι του καθενός να κάνει τι θέλει, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, θέμα να εντάξει.
0: Είναι
1: και μόδα.
0: Τώρα πλέον πάβει να είναι μόδα, γιατί πλέον όλοι έχουν τατουάζ. δεν εντυπωσιάζουμε. Εγώ δηλαδή εντυπωσιάζομαι όταν βλέπω μια κοπέλα που δεν έχει τατουάζ ή κάποιον που δεν έχει τατουάζ. Πιο πολύ εντυπωσιάζομαι. Όταν βλέπεις τώρα ένα ποδοσφαιριστή και είναι γεμάτος από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει, δικαίωμά του είναι φυσικά.
1: Ναι, αλλά δεν εντυπωσιάζει.
0: Δεν εντυπωσιάζει.
1: Δεν εντυπωσιάζει. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες ισχύει αυτό. Αλλά είπαμε αυτά είναι.
0: Εμένα μου αρέσει τα τουάζ, μ' αρέσει, αλλά σε, όχι σε υπερβολή. Μ' αρέσει τα τουάζ, αλλά όχι σε υπερβολή. Όχι σε υπερβολή.
1: Τώρα δηλαδή, μα αρέσει. Θα το πω. Θα, κοίταξε, το λες, σου αρέσει, εννοεί σε ποια ηλικία παλιά, τώρα πώς. Τώρα που τον βλέπεις σε κάποιες ηλικίες.
0: Μ' αρέσει το τατουάζ, το μικρό τατουάζ. Ένα μικρό μιλάμε, δεν μιλάμε να κάνουμε.
1: Ας
0: είναι και 100 χρονών ο άλλος. Ας είναι και 100 χρονών ο άλλος. Ένα μικρό τατουάζ, εντάξει, δεν λέει και τίποτα. Αλλά τώρα το κάνεις από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει.
1: Ένα άλλο την ηλικία, Παύλε, πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι έτσι πολύ όμορφο, ρε παιδί μου. Στην αρχή
1: το
0: λίγο, αν κάνεις μια γραμμή, ξέρω εγώ, ένα γράμμα, ξέρω εγώ, ένα μικρό στο χέρι, στο μπράτσο, εντάξει, είναι καλό. Αλλά το κάνεις από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι υπέρ του να κάνεις ένα τατουάζ, αλλά όχι η υπερβολή. Εντάξει, αυτά.
1: Είπαμε, ναι, όπως το βλέπω ο καθένας. Τώρα γίνανε έτσι τα χρόνια που άστο να πάει.
0: Και για τις τραγουδίστριες, επειδή είμαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, μπορώ και καταλαβαίνω. Εντάξει, έχουν βγάλει κάποιες κοπέλες, κάποια σουξέ, ξέρω εγώ, κτλ. Κάποια σουξέ, τα οποία θα είναι προσωρινά βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό που μένα προσωπικά δεν με πειράζει, δικαίωμά τους είναι. Αυτό που δίνουν βαρύτητα είναι η εξωτερική τους εμφάνιση, παρά φωνητικά.
1: Ακριβώς.
0: Ορθοφωνία, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτά.
1: Θα πω αυτό και να το κλείσω. Οι παλαιότερες τραγουδίστρες, ας πούμε, π.χ. όπως η Μέρι Λίντα, όπως η Βούλα Πάλα και Βάλε, βγαίνανε πάντα σεμνές. Δηλαδή δεν τα βγάζανε όλα έξω. Φορούσαν σεμνό φορεματάκια, ωραία παπουτσάκια, ήταν πιο όμορφα.
0: Να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι. Πιο πολύ, ρωτήστε, εγώ έχω μιλήσει εγώ με αγόρια 17 και 18 και 25 χρονών. Έχω κάνει δημοσκόπηση, έρευνα για αυτό το πράγμα. Συσσαγωγικά έρευνα. Τους ρωτούσα, σ' αρέσει η κοπέλα σου να. Πώς βλέπεις μια κοπέλα που ντύνεται προκλητικά? Λέει, ναι, τη βλέπω και τη χαρακτηρίζω με κάπως. Είπε, τώρα θέλω να πω. Οι περισσότεροι, τα αγόρια, μιλάμε 17, 18, 19, 25, 35, μεν τα βλέπουνε. Εντάξει, στους μεγάλους, εμείς οι μεγάλοι τους πέφτουν και τα σάλια, ας πούμε. Εγώ τους λέω καμιά φορά, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Τι να δεις τώρα, μια κοπέλα.
1: Τι να δεις
0: μια κοπέλα τώρα, όταν είσαι 150 χρονών και εσύ η κοπέλα είναι 22-25. Τι βλέπεις,
1: έτσι,
0: φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Καλύτερα μην τη δεις.
1: Και αυτό, εντάξει, τώρα, εντάξει, μιλάμε για ηλικίες, αυτές τις ηλικίες που είχατε, έτσι.
0: Για κλείσει να πάρω μια γραμμή, περίμενε λίγο.
1: Άντε, καλά, την καλησπέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Τι κάνεις, κύριε Παύλο?
0: Γεια σου, Σουλά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, μιλάμε να εδώ, λέμε διαφορά.
1: Ναι, το
0: ποια σ' αρέσει από τις νέες τραγουδίστριες?
1: Μένα.
0: Ναι.
1: Αφού λες. Η Καλυμάνη, η Λιόλιου.
0: Ποια?
1: Η Καλυμάνη, η Ιουλία, η Λιόλιου, πολλές.
0: Βιόλι.
1: Πώς?
0: Πώς την είπες, Βιόλι.
1: Λιόλιου, η Κατέρινα Λιόλιου.
0: Α, δεν εντυπωσιάζουμε. Για μένα δεν έχουν. Έχουν κάποιες φωνές, αλλά δεν τις θεωρώ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθούν με τις παλιές, καμία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Προηγουμένως είπε για την. Πώς την είπαμε, την Μέρι. Πώς. Την ξέχασα τώρα. Μέρι Λίντα. Και αυτές πηγαίνανε με τους μεγαλύτερους, κάναν σχέσεις για να πάρουν δόξα.
1: Μπράβο.
0: Και η Μέρη, πώς το λένε, η Μαρινέλα με τον Καρατζίδη, σιγά με τον αγαπούσε τον Καρατζίδη. Τον πήγε μαζί του και ήταν όνομα, top.
1: Έτσι.
0: Και αυτές ό,τι που λέγαν, που βγαίνουν και λένε τον αγαπούσα και τον έκανα. Βρε, άμα ήταν ο Καζατζίδης. Ποια αγάπη και ποια λουλούδια, ας πούμε. Α, εγώ επειδή θεωρώ ότι η Λόλου στην αρχή μ' άρεσε πάρα πολύ. Στην αρχή. Μόλις είδα ότι τα πετάει όλα έξω και ανοίγει πόδια, χέρια και τα λοιπά, έλα άσε μας τώρα. Σκοπός είναι αυτές τις γυναίκες, τις κοπέλες, αυτές τις κοπέλες, δεν τις λέει κανείς. Πέντε κουβέντες, ρε παιδί. Να την πει, κοίταξε, να καλλιεργείς τη φωνή σου με ορθοφωνία, με μαθήματα, με έτσι, με γιουέτσι, τεχνικά, ας πούμε, τη φωνή σου. Και τα στήθια, άστα κατά μέρος. Όσο πιο λιγότερο, να σου πω κάτι, όσο πιο λιγότερο βγάζει μια γυναίκα, τόσο πιο μεγάλη φαντασία έχει ο άντρας. Απλά πράγματα. Θα κάνουμε σεμινάριο εδώ, πανεπιστημιακή σχολή θα κάνουμε εδώ, πανεπιστημιακή.
1: Εσείς είπαμε ψυχολόγους, τα πάντα.
0: Εσύ μεγάλωσα εγώ με το ραδιόφωνο. Από εδώ 11-12, από 9-10 χρόνια είμαι στο ραδιόφωνο. Ξέρεις τι, πόσες χωρίς μου κάνεις στη ζωή μου. Από μωρό είμαι. Χιλιάδες, εκατομμύρια ώρες εκπομπές. Χιλιάδες, πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια ακροατές. Και το λέω τώρα γιατί το φτάνω στο τέλος του λόγου. Δηλαδή δεν ξέρω αν συνεχίζω για πολύ ακόμα.
1: Όχι τέλος, από τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω δηλαδή. Τα λέω, παλιά δεν τα έλεγα. Όχι, παλιά τα άκρυβα. Δεν τα έλεγα, τα άκρυβα. Τα άκρυβα γιατί δεν ήθελα ούτε να. Μην ξέρεις τώρα. Κάπου θα αισθάνομαι και άσχημα ο ιδιοκτήτης σου να τα λες. Αλλά τώρα τα λέω, περάσα ένα χρόνο.
1: Όχι, ωραία να ακούμε που είστε πραγματικές.
0: Κοίταξε, εγώ ήμουνα της σχολής. Ήμουνα της σχολής. Εγώ είμαι της σχολής που δεν ζηλεύω τίποτα και κανέναν. Θα σε πω τι ζηλεύω. Να καλοπροέρετε την υγεία του ανθρώπου. Αυτά, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ό,τι και να έχει άλλος, και πύραυλο να έχει, και αυτοκίνητο να έχει, και 500.000 γκόμενες να έχει, και κοπέλα, συγγνώμη, και αυτά και εκείνα και τα λοιπά, δεν εντυπωσιάζουμε. Τα έζησα σε πολύ μικρή ηλικία εγώ αυτά. Σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και ήρθα στην Κατερίνη. Και άμα δεις στην Κατερίνη, πάει και μ' αρέσουν τα χωριά, μ' αρέσουν οι μονοκατοικίες, μ' αρέσουν οι αλάνες, μ' αρέσουν αυτά. Τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στη μάπα όλα. Δεν ζηλεύω, δηλαδή ποτέ στη ζωή μου όσα χρόνια και εδώ στην Κατερίνη που είμαι αρκετά χρόνια, σε οποιοδήποτε σταθμό και αν ήμουν, ποτέ δεν ζήλεψα κανένα συνάδελφό μου. Κανένα συνάδελφό μου. Ο κόσμος σήμερα για να ακούσει ραδιόφωνο πρέπει να ακούσει εκτός από τα τραγούδια να ακούσει για έναν άνθρωπο να του λέει κάτι. Κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Αυτό ωραίο. Να μιλάει ο κόσμος.
0: Κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Κάτι πρωτότυπο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Και τους λέω καμιά φορά τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να ζηλεύεις κανέναν, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κάθε άνθρωπος κάνει κάτι που εσύ δεν μπορεί να το κάνεις. Και το κάνει, δηλαδή, παράδειγμα, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Πέτρος κάνει κάτι που εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Επίσης, ο Γιώργος κάνει κάτι, ο Πέτρος, που δεν μπορεί να το κάνει αυτός. Και ούτω καθεξής, καταλάβεις τι θέλω να σου λέω.
1: Έτσι, μόνο υγεία να έχουμε όλοι μας και όλα τα άλλα.
0: Και δεν χρειάζεται να μας παίρνει τηλέφωνο για να στα τραγούδια, παίρνετε και μιλάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Να το κάνουμε αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ωραία, ναι, αμερικάνικη, ναι, όχι.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι βέβαια καμιά φορά μου λένε γιατί δεν λες ορισμένα πράγματα. Λέω τι να πω, όταν άλλος είναι καρφωμένος σε κάτι και να το πεις δεν θα αλλάξει, θα γίνεις κακός. Ξέρεις ποιοι είναι κερδισμένοι. Ξέρεις ποιοι είναι κερδισμένοι. Αυτοί που μάθανε στη ζωή τους να ακούνε. Αυτοί που δεν είναι κάθετοι. Δηλαδή, δηλαδή πιστεύεις σε κάτι, μην είσαι κάθετος, μην είσαι απόλυτος, θα χάσεις. Κερδισμένος ποιος είναι? Αυτός που μαθαίνει και ακούει. Γιατί παίρνει 5 στοιχεία από τον Γιώργο, 5 στοιχεία από τον Γιάννη, 5 στοιχεία από τον Παύλο, 5 στοιχεία από την Δήμητρα, από την Καλυψό, από την Ειρήνη κτλ. Κτλ. Και έτσι ο άνθρωπος βελτιώνεται. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Όταν είσαι κάθετος, χοντροκέφαλος, χοντρό κεφάλι και δεν ακούς κάτι διαφορετικό, άκου τώρα φίλε, δεν έχεις να χάσει τίποτα.
1: Που δεν αλλάζουν, είναι εκεί, το δικό
0: του. Τέλος πάντων. Κερδισμένοι για μένα είναι αυτοί που ακούνε. Που μάθανε να ακούνε και μια διαφορετική άποψη.
1: Ακούμε περισσότερο, μαθαίνουμε περισσότερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θες τραγούδι?
1: Γίνεται.
0: Τώρα που πήρες τέτοια ώρα, πες μου ποιο.
1: Θέλω το Αδαμαντίδη, το δεν συμβιβάστηκες ποτέ.
0: Ναι. Και?
1: Και του Μητροπάνου τη 11 τη 12.
0: Πολύ Μητροπάνου και εσύ, σαν τον Γιώργο. Πολύ Μητροπάνου.
1: Πολύ Μητροπάνου.
0: Όχι, δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι στη ζωή Μητροπάνος. Στη ζωή δεν είναι, για μένα ας πούμε. Ή Τερζής δεν είναι. Ακούω καμιά φορά το δικό μας το ραδιόφωνο, βάζει Τερζής συνέχεια ας πούμε. Μητροπάνος συνέχεια, όχι, λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος αυτό που το κάνουμε. Τα βάλεις και Μητροπάνο, αλλά θα ακούσεις και κάποιους άλλους τραγουδιστές.
1: Ακούμε Καρά, Τερζής, Μητροπάνο.
0: Άμα σε βάλω εσύ έχεις ακούσει δικές μου επιλογές?
1: Πουλόπουλο, ακούω Βουσκόπουλο.
0: Περίμενε. Δικές μου επιλογές έχεις ακούσει?
1: Πολλές φορές.
0: Σ' αρέσουν αυτές οι επιλογές? Όχι, ειλικρινά, όχι, να μην πεις ότι.
1: Πάρα πολύ,
0: αφού
1: βάζετε και Βοσκόπουλο και Πουλόπουλο, ακούω.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μην ζητάμε τα ίδια τραγούδια. Εγώ θα τα παίξω τραγούδια που μη στάς. Έτσι με βοηθάς. Με βοηθάτε δηλαδή. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο οι άλλοι και με βρίζουν. Με βρίζουν σε εισαγωγικά, δεν με βρίζουν. Απλά ξέρουμε πάλι τα ίδια, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα το βάλω τα τραγούδια. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι που θέλω να βάλω.
1: Πειραγά, μπορείς, καλώς.
0: Θα τα βάλω, θα τα βάλω. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, απλά εγώ παρακαταθέτω και κάποια πράγματα τα οποία μου λένε παρασκηνιακά. Εσύ δεν τα ακούτε. Αλλά εγώ θέλω να τα πω όμως. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ ζητάω και Πάρη, ζήτησα και Πλούτο, έχω ζήτησα και.
0: Δεν είναι μόνο Μητροπάνος. Δεν είναι μόνο Μητροπάνος, δεν το λέω εσένα. Δεν είναι μόνο Μητροπάνος, δεν είναι μόνο Στανής. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια τραγουδιστές. Λοιπόν, αυτά. Εγώ δεν συμβάστηκες και το άλλο, πώς το είπες?
1: Του Μητροπάνου τη 11 και τη 12.
0: Ναι, 11. Λοιπόν, οκ, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα πολύ. Γεια σου.
1: Εγώ,
0: γεια σου.

Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Yeah.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παίζουμε και κανένα καινούργιο που και που. Ένα άλλο τραγούδι ξεχασμένο, ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μαραγκούζι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για λίγο ακόμα είμαστε κοντά σας.

Για να το δούμε τώρα αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να το βρω έτσι. Για αυτό είναι. Για να

άλλο τραγούδι είναι και το τελευταίο. Το τελευταίο τραγούδι είναι. Τελευταίο τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι θα σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρέα στην τροφιά. Κάποια σχόλια που κάναμε τα κάνουμε πάντα καλοπροαίρετα. Και εντάξει, ξέρω ότι σίγουρα όλοι μας έχουμε τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, τα τραγούδια που αγαπάμε. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και ο κόσμος που μας ακούει και θέλει να ακούει κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, όλα χρειάζονται. Πρέπει εγώ ποτέ δεν σας χάλω σχατήρι. Σταύρο, το τραγούδι δεν το βρήκα. Θα το έχω υπόψη μου και θα κλείσουμε την εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Χορηγοί της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, το Σεραϊκό, το Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Ασφαλιστικό Γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΔ, και επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το η μπουτίκ Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, μπουτίκ με υπέροχα γενικά ρούχα, και βέβαια και η ζωονούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνος 99 Σεραϊκό, το είπαμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τα λέμε αύριο. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλο Θεός. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για, και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

πτήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12:01, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12:01, έχω τόσο ανάγκη.

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

σου όλα απειράχτα στο σπίτι. Τόσα αγαπώ σου εκεί, μα η φωνή σου λείπει. Τα μάτια μου υγρά, τα χέρια παγωμένα. Ρολόι η ζωή σταμάτησε σε σένα. Οι φίλοι πάντα εδώ, εγώ ποτέ μαζί τους. Αβάσταχτα πικρή η συμπαράστασή τους. Στα λόγια είμαι καλά, στην πράξη στάζω αίμα. Δεν